ένα καθήκε, κουάε, τάντα, πως ρεκορδεύει, ανιά, είναι. Από η ορκέτα, όχο μαωία, η βίση, το διοχουέ, από εδώ και το πάω, αβε, αμάλιο, ρουμέο, μία δεν και το πάω, έτσι, αφρασίκο, σάλεκο, νέλο, μιάνε. Κοτάζιο, μεντόσα, μία, το διοχτή, σε ορκέτα.